Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα πολύχρωμα μονοπάτια της jazz. Ποδαρικό στην εκπομπή μας έκανε ο Dexter Gordon, Love for Sale. Και για τη συνέχεια ο ιδιοφυής, μεγαλοφυής θα έλεγα, αλλά πρόωρα χαμένος, Τζάκο Παστόριος. Από το άλμπουμ του Τζάκο Παστόριος του 1996, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ jazz της δεκαετίας του 70, ακούμε Used to be a cha-cha. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

εκπληκτικός Τζάκο Παστόριους και για το τέλος του πρώτου ημιώρου διαλέξαμε ένα απόσπασμα του καινούργιου δίσκου του τρομπονίστα Steve Touré με την ονομασία Σάνιας που μόλις κυκλοφόρησε. Είναι η εκδοχή του στη σύνθεση του Lee Morgan, Mr. Kenyatta. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Η παράδει ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

Jazz Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με Duke Ellington από το άλμπουμ του And His Mother Called Him Bill 1967 και συνεχίζουμε με ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη, το Rashaan Roland Kirk, από το άλμπουμ του 1964 I Talk to the Spirits. Ακούμε το κομμάτι 3. Ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης που μπορούσε να παίζει ταυτόχρονα 3 και 4 πνευστά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο McCoy Tyner, Blues on the Corner, από το άλμπουμ του The Real McCoy 1967. Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με μια γλυκιά διάθεση, Mellow Mood, από τον Jimmy Smith και τον Wes Montgomery. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Reincarnation Blues για το τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Live με τον Tyson Sorey και για τη συνέχεια Gabor Szabo, Ragga Blues.

Ραγκαντόλ, όπως ήταν σωστός τίτλος του τραγουδιού, του κομματιού του Γκαμποζάμπο. Γκαμποζάμπο με την κιθάρα του Νακελαϊδάη από το άλμπουμ Jazz Ragga του 1967. Συνεχίζουμε με Cold Trio, Along Came John, The Hold Up, το άλμπουμ που μόλις και

κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με ένα απόσπασμα από τη συνεργασία των Aesthetics και του James Brandon Lewis. The Time is the Place από ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live και ακούσαμε Blackheart Jazz Collective από το φετινό τους άλμπουμ Truth to the Power, Blues on Stratford Road. Συνεχίζουμε Bobby Timmons Trio, No Not One, από το κλασικό του άλμπουμ Born to be Blue του 1963. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Love in Outer Space. Και η φράση μόνο θυμίζει σαν ωρά. Πράγματι ήταν η Κρόνος Quartet και οι φίλοι τους, που στο τελευταίο τους άλμπουμ εμπνέονται από τη μουσική του σαν ωρά. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον Bobby Hutcherson. Από το άλμπουμ Total Eclipse ακούμε Hertzcock. Ήταν η εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του, θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Χριστός μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη, το παράφορο μοσχολούλου.
1: Συμπλοκομές,
2: συμπλοκομές, σκοτεινιά σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη μεγάλη μουσικοχορευτική επιτυχία, ο Κασίλα μας. Ο Κασίλα μας, ο Κασίλα μας, ο Κασίλα μας, ο Κασίλα μας, ο Κασίλα μας, ο Κασίλα μας.

Και τώρα η μεγάλη μας έκπληξη. Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει η Σχολή Χορού το Σπίτι της Τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Saracini και Βενετσάνι πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

0: Εμπρός.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη?
0: Όχι, είμαι η Χίλαρη, κάνετε λάθος μάλλον.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη είπα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Αντρεγά.

Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Το ένα μετά από το άλλο κλειδώνουν τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν στο πακέτο της ΔΕΘ από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες. Με όλους εμάς ασφαλώς να ανησυχούμε για το τι ακριβώς θα κλειδώσει για τον κάθε ένα και την κάθε μία, τον κάθε κλάδο και την κάθε μία κοινωνική τάξη. Δεν είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι βέβαια ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα, διότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια ότι όποιο έσοδο και αν έχουμε σαν χώρα, όποιο αποκούμπι δημιουργούμε σαν οικονομία μετά από μια πολύ έτσι δύσκολη περίοδο που όλοι έχουμε περάσει, δεν ξαναγυρίζει ξανά σε όλες και όλους εμάς. Διοχετεύεται με ένα χειρουργικό τρόπο σε λίγους και δίνονται ψίχουλα σε όλους εμάς τους περισσότερους. Μετά το προηγικό συμβούλιο της προηγούμενης Δευτέρας πάντως και μέχρι το πρωί της αυριανής ημέρας που θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη το επίσημο πρόγραμμα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κενό. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο γραφείο του που έχει πυκνώσει συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης και συνεργάτες του με τους οποίους θα συζητά λεπτομέρειες των μέτρων που θα εξαγγείλει. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστικοποιηθεί ποιες κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνει και πόσα. Χθες το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου πέρασε για άλλη μια φορά ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, όπως και ο Υπουργός Θάνος Πετραλιάς. Και ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα, φαίνεται ότι παίρνει μέρισμα από την ανάπτυξη σε εκατομμύρια πολίτες και αρκετοί θα δουν αυξήσεις 9 μήνες πριν τις εκλογές. Η απόφαση που ελήφθη είναι να δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες μέρισμα από την άτοχη οικονομία και να μην αναπτυχθούν, να μην κατευθυνθούν τα χρήματα σε 2 ή 3 εμβληματικές πολιτικές. Το κυβερνητικό ποντάρισμα αφορά θετική επίδραση των μέτρων μόλις οι πολίτες αρχίσουν να βλέπουν αύξηση του εισοδήματός τους από την εφαρμογή τους στην αρχή του επόμενου έτους. Οπότε θα είναι γλυκή-γλυκή και πιο έτσι θετική στο να δώσουν ξανά ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Πρόκειται για μια λογική που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς. Ειδικά άμα η ΔΕΘ είναι προεκλογική, τότε οχ. Πόσα δίνονται και πόσα λέγονται ότι θα δοθούν. Τώρα ποιοι κερδίζουν από το νέο πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ, φαίνεται συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι στο επίκεντρο. Για να δούμε τι θα δούμε. Καραθανάση, σου έρχομαι, Θεσσαλονίκη. Θα φροντίσουμε για μια μαλαματίνα, ε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη, στην καρδιά του μήνα, στην καρδιά της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα Αυγούστου, 26 του μετράει ο 8ος μήνας του χρόνου. Αγίων Ανδριανού και Αναταλία στη Μαρθοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ανδριανή, στην Ανδριάνα, στην Αταλία, στην Αταλή και στην Νάταλη που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος ανέτειλε 49 μετά από τις 6, θα μας αποχαιρετήσει 4 μετά από τις 8. Μικραίνουν οι μέρες σιγά σιγά, μαμό το μικραίνουν. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι κυλάει ο καιρός και έρχονται τα καλύτερα μπροστά. Ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Αν και έχει ξεκινήσει από νωρίς φέτος η μάχη μεταξύ των καλοκαιράκιδων και των χειμωνιάκιδων. Με τους δεύτερους να λένε από τώρα καλό χειμώνα, με το περάσιο δεκοντάβουσες ένα πράγμα. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Καλημέρα λοιπόν στους καλοκαιράκηδες, καλημέρα και στους χειμωνάκηδες, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι κι αλλιώς, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, σαν να έχουμε πάντα καλοκαίρι. Και αυτό προσπαθούμε κι εμείς μέσα από τη διάθεσή μας και τη ροή της εκπομπής μας να μεταφέρουμε, εάν και εφόσον βέβαια μας το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Γιατί αυτές είναι πολλές φορές που έρχονται και μας λένε κάτι σκαμπίλια, κάτι σφαλιάρες και μας λένε τι πας να κάνεις. Πας να αισιοδοξήσεις, πας να ορθώσεις μπόι, πας να χαμογελάσεις. Εσύ αλλιώς το κανονίζεις, αλλά από εκεί πάνω άλλα κουμάντα κάνουν διάφοροι. Οπότε έχετε μια κάποια παγωμάρα. Μέχρι την επόμενη όμως είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι. Μάλλον καθιστή στο στούντιο του 104,4. Ζωντανή. Όχι σαν ροξυγκρότημα. Σαν άνθρωποι της επικοινωνίας όπου καθημερινά με συνέπεια και αγάπη αυτό το οποίο κάνουμε. Είμαστε εδώ ζωντανά για 2 ώρες. Η μοναδική 2 ώρη ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου και μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε!
σήμερα μαζί μέχρι τις 10 2 8 41 0 25 425. Λέμε τηλεφωνικά, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Πάμε rfm.papakismail.com, τα email σας, επικοινωνία στο social media. Άλλωστε είμαστε ήδη ζωντανά μέσω Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, TikTok ασφαλώς, αλλά και μέσα από το Instagram. Ωρα καλή, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη διάθεσή σας και το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, 6944-460-295. Συνέβη κάτι εκεί έξω, το έχετε καταγράψει, στείλτε το και σε εμάς να το μάθουν και οι υπόλοιποι που μας ακούν και μας διαβάζουν. WhatsApp και Viber, 6944-460-295. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο καιρός για τη σημερινή ημέρα παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός. Θερμοκρασίες στο μεσημέρι στον Αγενικό Λαό 37 βαθμοί Κελσίου. Τα μελτέμια 4 με 6. Και στον Αγενικό Λαό το βράδυ σήμερα θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή ημέρα. Όπως ακριβώς μας την παρουσίασε στην πρόγνωση της Δευτέρας, έτσι και λέει η εβδομάδα, ο Μιχάλης Ογρακατσάνης, φίλος μετρολόγος. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα και έχουμε λαϊκή. Άλλωστε κάθε μέρα έχουμε λαϊκή στον Άγιο Νικόλαο, γιατί έχουμε Μιλονάκι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο Μιλονάκι κάθε μέρα είναι η μέρα λαϊκής. Με τόσα φρούτα και λαχταριστά προϊόντα και τόσα απολαχανικά, είναι πραγματικά ο καλύτερος για κάθε μέρα λαϊκή. Σήμερα όμως θα βρούμε πατάτες λαστείου το κιλό 0,89 μόνο στο Μιλονάκι. Νεκταρίνια ελληνικά, τραγανά, σκληρά και εύγευστα το κιλό 1,49 μόνο στο Μιλονάκι. Ροδάκινα ελληνικά, μυρωδάτα και γευστικά το κιλό 1,49 μόνο στο Μιλονάκι. Ενώ τα σταφύλια τα Σουλτανή Κρήτη στο κιλό 1,99 από το Μιλονάκι είναι και σήμερα βασική προτεραιότητα στην αγορά μας από το Μιλονάκι. Κάτι μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικά, αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Δίνουμε την παραγγελία μας και σε μερικά λεπτά τα ψώνια μας χτυπούν το κουδούνι. Αυτό κάνουν και οι επαγγελματίες εστίασης, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι από το Μιλονάκι θα βρουν μόνο τα καλύτερότερα για τις καθημερινές τους λιχουδιές και τις καθημερινές τους γευστικές δημιουργίες. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ένα πιάτο για να φτιαχτεί, αυτό που χρειάζεται καταρχήν είναι οι καλές πρώτες ύλες. Και ευτυχώς για τον Άγιο Νικόλαο τις διαθέτει ο Μιλονάκης.

0: παλεύει 2 χρόνια και ο Δημήτρης Κογκοντάς, και τελικά δεν είναι διάδοση το ότι έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς τον χάσαμε χθες.
1: Λένε πως έπαψα εσένα να αγαπώ.
0: Στα 57 του χρόνια ένας πραγματικά ευγενέστατος ερμηνευτής, ο οποίος στην αρχή είχε να υποστηρίξει και ένα επίθετο που είχε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Γιατί αν είσαι γιος Κοκοτά δεν παραμένεις ποτέ να είσαι γιος του Κοκοτά. Όμως κατάφερε ο ίδιος να διαμορφώσει τη δική του έτσι κουλτούρα και τη δική του μουσική παρουσία στα δρόμενα του πεντάγραμμου της χώρας. Έφυγε στα 57 χρόνια, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, ότι είναι αυτά που λέγαμε και λίγο πριν, ότι αλλιώς τα υπολογίζουμε και αλλιώς τελικά έρχονται πολλές φορές τα πράγματα από εκεί που δεν το περίμεναμε. Ποιος περίμενε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, γεμάτος νιάτο, γεμάτος υγεία, γεμάτος ζωή, θα ήταν και 2 χρόνια, σχεδόν και λίγο παραπάνω, στην μεθ του νοσοκομείου, όπου

Πάντα έπαιζε ο Κοκοτάς. Γιατί και αυτή τη δροσιά, αυτή τη διάθεση και αυτή την... να την πω δοδικότητα. Να καταφέρνει να παρασύρει τους ακροατές στο ρυθμό του κάθε τραγουδιού το οποίο ερμήνευε.

0: Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, τώρα που είμαι εδώ πάλι στο στούντιο 104,4 που κάναμε εκπομπές τότε στα νιάτα μας, εκπομπές με μουσικές αφιερώσεις, ήταν από τους πλέον διάσημους ο Δημήτρης Κογοτάς στις μουσικές επιλογές για τα διάφορα, κυρίως ερωτικά τραγούδια που αφιέρωναν τα ζευγάρια μεταξύ τους στη ροή μιας κάποιας ραδιοφωνικής εκπομπής.
1: Σου λένε επιλογό να γράψεις
0: τότε
1: σχέση μας που σου δει.
0: Αφιέρωναν τον ερωτά τους με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοκοτά. Τώρα όσο το μυαλό μου λειτουργεί, τόσο πιο πολύ έρχονται αναμνήσεις. Και μάλιστα τα ονόματα τους τα γράφαμε με, όπως τα γκαρσόνια στις παραγγελίες, με τα αρχικά γράμματα. Π.χ. ο Τάδε αφιερώνει στην Τάδε, με το Τάδε μήνυμα, το τραγούδι, συγκεκριμένο τραγούδι, Δέλτα Καπά, μην το Κοκοτάς. Οπότε, τον θυμάμαι πολύ πιο έντονα από εκείνες τις μεσημεριανές εκπομπές που κάναμε εδώ. Είτε με τους δύο Μάνους τα 90 λεπτά χωρίς μασάζ, είτε την άλλη που κάναμε το συγχωρεμένο τον Καλογεράκη, τον Μανώλη που χαιρετίσαμε χθες. Τα παιδεία παίζει κάθε Τετάρτη 4 με 6, νομίζω ήταν 3 με 5. Δύο ώρες έχουμε με τον Καλογεράκη. Τέλος πάντων, αυτές τις μεσημεριανές εκπομπές είχαν πολύ Κοκοτά, πολύ αγάπη, πολύ ελληνικό τραγούδι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, τώρα το λέω εγώ που δεν έχω και πάρα πολύ γνώση από μουσική παιδεία, ότι δεν είμαι Τζόρτζης, ότι είχε πάρα πολλές φορές ο Κοκοτάς το μπουζουκάκι στα τραγούδια του, το ελληνικό κοινό στοιχείο, το που θυμίζει Ελλάδα, ρε παιδί μου. Και είναι το δικό του χαρακτηριστικό στοιχείο με βάση τα δικά μου τα ακούσματα και τη δική μου έτσι την εμπειρία της μουσικής από τότε μέχρι και για πάντα. Μουτζάκι, ανταποδίδω ρε φίλε, να σε καλά, ανταποδίδω από καρδιάς. Εδώ είμαστε, 104,4, πάμε αέρα. Είμαι της Κοκοτάς. Και όταν λες Δημήτρη Κοκοτά, ποιο τραγούδι σου έρχεται στο μυαλό? Ποιο? Που λες ότι θα το ακούω μέχρι να υπάρχω, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι που πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πάρα πάρα πολύ από πάρα πάρα πολλούς και πολλές.

μουσική, ειδικά τα χρόνια εκείνα, δεν ήταν και ότι πιο εύκολη υπόθεση να την έχει κάποιο πάντα μαζί του. Πολύ δύσκολη ιστορία. Οπότε, το πιο εύκολο τρόπο, το πιο εύκολο μέσο ήταν το ραδιοφωνό. Αν έπαιζε τι μουσικέ, τι οποίε σου άρεσε και εσένα να ακούσει. Οπότε, πάντα γινόμασταν εδώ στο 104,4 τότε, τα νεανικά τα χρόνια, δέχτε μουσικών επιλογών και αφιερώσεων για τον έρωτα, την αγάπη, τι

το ημίωρο με μουσικές από τον Δημήτρη Κογκότα, ο οποίος μας άφησε χρόνους και ευτυχώς όμως μας έχει αφήσει και πάρα πολλά έτσι ωραία τραγούδια, τα οποία έχουν πάρα πάρα πολλές μνήμες των νεανικών χρόνων με μας, εκείνα τα χρόνια τα καλά, τα υπέροχα. Ακόμα κάποιοι από τότε μέχρι και τώρα είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιοχαρακτήρες.

ένα ακόμα τραγούδι λοιπόν του Δημήτρη Κοκότα και τον Παλαιό Χαρακτήρα. Πηγαίνουμε σε εσάς, διαφημίσεις των 8:30. Και δεν πηγαίνουμε απλά. Πηγαίνουμε περνώντας μια βόλτα από την πλατεία Αγίου Νικολάου, την πλατεία Νεάπολης, το στόλο του Αγίου Νικολάου. Γιατί καλημέρα χωρίς μήλο δεν νοείται. Καλημέρα, καλημέρα χωρίς γεύση από τα μήλο δεν νοείται ότι είναι τέτοια ημέρα για να μας πάει καλύτερα στη διάρκεια της μέχρι και την επόμενη μέρα. Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, καλά Γενικολάου. Μπαίνεις ρε παιδί μου στα Μήλο για να πάρεις ξέρω εγώ ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και έχεις μπροστά σου τόσα πολλά υπέροχα πράγματα που λες θα πάρω το κουλούρι αλλά να δοκιμάσω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και δεν βαριέσαι ποτέ από το Μήλο καθημερινά να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Άλλωστε καθημερινά το ψωμάκι έχει βγει λίγο νωρίτερα από τους φούρνους εδώ στα Μήλο και το τρως τραγανό, τραγανό και φρέσκο Μήλο. Όπως λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο, γιατί στο Μαραμπέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Είμαστε παγκοσμίως γνωστοί στο Μαραμπέλο, το χρησιμοποιούμε πολλά ψευδόνυμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και χαϊδευτικά, οπότε

Συλλαβέ την κάναμε δύο. Σαν Μητσοτάκη ακούγεται αυτό. Ευτυχώ όμω είναι Μήλο. Πρώτα για Νικολάου, πρώτα για Νεάπολη, θέλω για Νικολάου. Μήλο. Και με τον παλιό χαρακτήρα πηγαίνουμε σε διαφημίσει των 8 και 30 που θα ακούσουμε 8 και 33. Δεν πειράζει όμω. Λιγότερο χρόνο θα είναι στον αέρα ο Γιώργο Τουδάκη. Οπότε για καλό το κάνω. Για πολύ καλό το κάνω. Καλημέρα μα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Τι να αυτό.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει η Σχολή Χορού το Σπίτι της Τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
9: Η λύση που υπάρχει.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

στην αγορά του Αλαχαλίλη, Ορφέας Περίδης. Καλημέρα φίλε μου και πάλι εδώ στον παράδεισο που ζούμε. Απέρα το γαλάζιο μου γράφει ο φίλος του Ανδρέας Χριστόπουλος. Και όλα τα καλά τα έχουμε. Καλή μας ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ανδρέα για την παρουσία σου εδώ και την ακρόαση στην εκπομπή. Να είσαι καλά, καλημέρα να έχεις. Γιάννα και Νίκος επίσης καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Εδώ είστε όλοι, εδώ είμαστε όλοι. Εδώ ανταμώνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 ολοζώντανα στην πρωινή ροή προγράμματος του 104,4. Είμαι ο Θάνος Κοροβίλιας, καλημέρα μας, καλημέρα σας. Τετάρτη είναι σήμερα, 26 του μήνα Αυγούστου. Τελική ευθεία για να αποχαιρετήσουμε τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Του χρόνου λέω, του καλοκαιριού. Έτσι όπως το μαθαίναμε στο σχολείο, ότι ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί ένας μικρός, γλυκός, υπέροχος Σεπτέμβρης, τον οποίο επίσης αγαπάμε πάρα πολύ. Ο φίλος του Αντώνης με ρωτάει τι συμβαίνει και είναι η φωνή τόσο πολύ ταλαιπωρημένη. Αντώνη, λίγες ημέρες νωρίτερα, γρήπη Α. Εδώ και τις ημέρες αρνητικός, αλλά ο βιασμός του έντονου βήχα, γενικότερα του υψηλού πυρετού και της ταλαιπωρίας, βγαίνει στη φωνή, οπότε λίγο ακόμα υπομονή και που θα πάει θα στρώσει και η φωνή. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, εδώ είστε κι εσείς, εδώ τα μόνο καθημερινά για 2 ώρες στους 104,4, έτσι όπως έχουμε μάθει εδώ και αρκετά χρόνια να κάνουμε μαζί. 25 χρόνια είναι αυτή η εκπομπή στη ροή προγράμματος στα FM της Ανατολικής Κρήτης, τελευταία 7 ξανά εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα, στον 104,4. Καλημέρα σας. Εδώ είναι και ο Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Service, πυρός 32, προϊκτέλεγη Νικολάου και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Μανώλης Τζόρτζης, ο επαγγελματίας, δύο επαγγελματίες και όχι μόνο. Μανώλη Τζόρτζης και ό,τι θες το βρίσκεις εκεί. Μανώλης Τζόρτζης. Εδώ είμαστε σε αναμονή να δεις την ώρα να γκρινιάξει για λίγο ο Γιώργος Τουτουδάκης.

0: έτσι όπως λέμε στα ζωάκια, έλα κουτσουκούτσου, έλα γουτσουγούτσου κτλ. Ήρθε και ο Γιώργος του Ντουδάκης για να πει τα δικά του σήμερα. Καλημέρα Γιώργιε.
1: Ποιος είσαι ρε που πίεσαι στην καρέκλα στο στούντιο να πούμε και δεν αναγνωρίζει τη φωνή σου?
0: Γιατί δεν αναγνωρίζει τη φωνή μου?
1: Προηγουμένως λέει η φωνή έχει αλλάξει. Τι έγινε σήμερα?
0: Δεν ξέρω, γενικότερα η φωνή είναι ταλαιπωρημένη από τη γρίπη που πέρασα.
1: Εγώ οπότε... νομίζω ότι έστειλες κανένα να θέσεις, να πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα τα βίντεο είναι στοιχείο που αποδεικνύει την πραγματικότητα. Εγώ είμαι πίσω από τη φωνή αυτή. Εγώ.
1: Μπορεί να έχεις και τεχνική νοημοσύνη, να μην είσαι εσύ.
0: Άστα, δεν χρησιμοποιούμε σε AI στα FM. Τα FM είναι το ότι πιο αυθεντικό στη ροή του. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε πολλά AI προς το παρόν. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει, αλλά προς το παρόν τα αποφεύγουμε. Για πες, θυμάσαι τότε με τις μεσημεριανές εκπομπές, τις αφιερώσεις, τις μουσικές, ότι έπαιζε πολύ Κόκοτας Δημήτρης?
1: Ναι, τότε ναι, τον θυμάμαι, γιατί εντάξει, παρότι δεν ήμουν ιδιαίτερα συμπαθής στο ύφος του γενικότερα, δηλαδή σε σχέση με το...
0: Επειδή ακούγανε νέα παιδιά και ήσουν πάντα μεσήλικας, γι' αυτό δεν το συμπαθούσες. Τα νέα παιδιά όμως τον ακούγαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα το αντίθετο για τα νέα παιδιά.
0: Ναι, ωραία,
1: τα νέα
0: ωραία.
1: Παιδιά τότε.
0: Θυμάμαι εδώ πέρα, όταν κάναμε κουμπί με τους Μάνους, ήταν απ' έξω 2-3 άτομα και γράφανε αφιερώσεις. Δηλαδή ήταν χαμός τότε.
1: Ο κόσμος
0: επικοινωνούσε πάρα πολύ με το ραδιοφωνό για να στείλει το δικό του μήνυμα, τη δική του αφιέρωση, το δικό του το τραγούδι να παίξει στον αέρα.
1: Άσε που σε κάποιες των περιπτώσεων κοντέψαμε να βλέψουμε με τις αφιερώσεις, τότε τι μου θύμισες.
0: Α, καλά, καλά. Πολλές παρεξηγήσεις.
1: Παρεξηγήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, έπαιρνε ότι ο Τάδε πίσω ποια ήταν που αφιέρωσε, πού, ποια, πώς, τι.
0: Ναι, σε ποιον και γιατί, και δεν είχαμε και αναγνώριση. Δεν είχαμε και αναγνώριση τότε των κουλήσεων, δεν είχαμε τίποτα. Και μετά αναγκάστηκε ο κόσμος και μία περίοδο να παίζει με πολύ ψευδώνυμο. Ο κόκκινος πρίγκιπας αφιερώνει στο κίτρινο τριαντάφυλλο και μετά ήρθαν, θυμάσαι, μετά την περίοδο που ήρθαν οι... τι θυμήθηκα, οι πινακίδες των κυκλοφορίες των αυτοκινήτων, το Α-Ν-Ζ-52 αφιερώνει και πω πω ρε φίλε τι έχουμε περάσει, πω πω τι έχουμε περάσει. Ναι, και μετά δεν είναι ανακοινώ στα γλέντια ότι ενοχλεί να μετακινηθεί.
1: Α, ναι, το τάδε, το ήττα τάφο, α πούμε, ξέρω εγώ, τάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Ενοχλεί μόνο να βρεθεί αυτό και άντε να βρεθεί και να.
0: Ναι, καλά, καλά. Καλά. Πω, ρε φίλε. Τέλεια.
1: Σκεφτόμουν χθες που ήμουν εκεί, κυκλοφορούσα λίγο να πάω κάπου, ότι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα διαφημιστικό, ένα
0: τρέιλερ, ναι.
1: Ένα τρέιλεράκι, α πούμε, που να παίζει από τα τέλη του Ιουλίου μέχρι σχεδόν τα τέλη του Αυγούστου, που να λέει περίπου «Σας παρακαλούμε φίλοι επισκέπτες της περιοχής, μην πηγαίνετε σαν τις παράωρες του δρόμου σας, δηλαδή σε βασικά πράγματα». Γιατί αυτό που έχουμε δει το τελευταίο καιρό μου κάνει να κάνω το σταυρό μου χαχαλιές που είμαι ακόμα ζωντανός.
0: Γιατί τι είδες που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ και σου κάνει αυτή την ανάγκη?
1: Αλλά έχει παραγίνει το κακό, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται, ξέρω εγώ, να πηγαίνεις για παράδειγμα προς την Αρούντα Στενοκοπιάς για να βλέπεις απευθείας επιτόπου αναστροφή στα 20 μέτρα από μπροστά σου. Ευτυχώς έχουμε ακόμα ανακλαστικά. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ευτυχώς. Και γνώση για να κρατάμε αποστάσεις πάνω απ' όλα, φίλε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό λέω είναι αυτό. Ναι. Κρατάτε αποστάσεις, παιδιά, γιατί ο μπροστινός δεν ξέρει τι θα κάνει από το πιο μπροστινό του. Οπότε κρατάτε αποστάσεις. Μην κολλάτε. Γιατί είναι και οι ενδιάμεσα, είναι και οι γρήπες, είναι και διάφορα. Οπότε γενικότερα μην κολλάτε.
1: Ναι, φίλτα τι επισκέπτες, παρακαλώ σεβαστείτε τον τόπο, σεβαστείτε και εμάς. Μην βγαίνετε σαν τις παράωρους. Λέει κάτι τέτοιο, το φτιάξουμε, το έχουμε παίζει.
0: Γράφει τώρα ένας φίλος εδώ πέρα. Το 2452 συνεχίζει να περνάει τα φανάρια με κόκκινο. Αρχίσαμε. Είδες, όταν έχεις ακροατές, επειδή εγώ και τότε ραδιόφωνο, τότε συνειδητοποιείς τη δύναμη που έχουμε όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο μέσο. Γιατί γινόμαστε, θέλοντας και εμείς, μία παρέα όλοι όπως γινόμασταν και τότε. Από πάντα όταν γινόμαστε. Τότε το ραδιόφωνο, το μέσο επικοινωνία, δεν υπήρχε άλλο μέσο τότε. Ούτε Messenger, ούτε Viber, ούτε WhatsApp, ούτε SMS, ούτε αναπάντητες κλήσεις, τίποτα. Ήταν μόνο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας. Ραδιόφωνο και το γράμμα το οποίο καθιερούσε πάρα πολύ.
1: Α, καλά το γράμμα, εντάξει, ναι, το γράμμα, ναι.
0: Το γράμμα που μετά κάναμε και συλλογή τα γραμματόσημα, τις κόλλες των γραμμάτων, τα χρώματα, τα αρώματα που είχαν, γιατί είχαν και αρώματα τότε οι κόλλες των γραμμάτων.
1: Ναι, με όλα αυτά.
0: Πω.
1: Μελάνια και ειδικές, εν πάση περιπτώσει και μια, ναι, πολλά και διάφορα και ειδικές απεικονίσεις. Και αγγελάκια.
0: Ναι.
1: κάποια άλλα ήθελε και 15 και, και μια εβδομάδα και 10 μέρες, ενώ αντίθετα, ας πούμε, έχω τύχει κάπου σε, μεταξύ δύο φίλες που επιστήμονες, ας πούμε, να στέλνει μια με, μέσω Messenger μήνυμα, στην άλλη μια ήταν εδώ στην Κρήτη και άλλη ήταν στο Νότιο Πόλο, στο στον ερευνητικό σταθμό του, των Βρετανών.
0: Mm-hmm.
1: Και ανταλλάζανε και μηνύματα εκείνη την ώρα, δηλαδή δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι συνήθειες, αλλάζουν και οι, όλες αυτές οι διαθέσεις. Να πούμε ότι ολιγόλεπτη διακοπή θα έχουμε σήμερα στο ΒΟΑΚ για καμιά ανατείναξη, ενώ αύριο ξανά η ταλαιπωρή, μέρα η ταλαιπωρή, κλειστός πάλι ο ΒΟΑΚ και έπεται η συνέχεια. Πιθανά, επειδή βιάζονται τώρα όλοι μέχρι τέλος Αυγούστου να κλείσει το κομμάτι που λέγεται έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τρέχουν και δεν φτάνουν για να καταφέρουν να μαζέψουν τα σημάζευτα. Βέβαια, εμείς περιμένουμε το ΒΟΑΚ να παραδοθεί το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος τέλη Σεπτέμβρη. Είπανε, τι είπανε?
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, περίμενε εσύ από τον Ιούλιο, πάμε πίσω.
0: Σεπτέμβρη είπανε, χρόνο δεν είπανε. Είπανε, ναι, Σεπτέμβρη, δεν είπανε το 26, το 27, το 28, το είπανε Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, και μια ανακοίνωση διακοπής ρεύματος θα βγάλει έξω από τα ρούχα τους ξενοδόχους μέχρι
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το άφησα αυτό το κακό να το πεις εσύ που τα λες πιο ωραία τα κακά.
1: Ναι, ναι, λάβρε το πρωί 6.30 με 9.30 από το ξερό καμποδόξι από τον Άγιο Νικόλο, Αμούδα, Πίσιδες, Λενικά, Καρθίκια, Τζιμπραγά, Πηγαϊδάκια, Λούντας, Ξενοδοχεία, Λούντας, Παράδεισος, δηλαδή μέχρι την είσοδο στο σχίσμα. Αύριο 6.30 με 9.30 το πρωί θα...
0: Λένε τώρα ότι θα γίνει διακοπή, μπορεί και να μην γίνει.
1: Όχι,
0: γιατί και την προηγούμενη φορά είχαν πει θα γίνει εδώ και την κάνουν τη λέγανε διακοπή αλλού. Οπότε γενικότερα...
1: Μου δικαιολογήθηκαν ότι και καλά δεν χρειάστηκε να τα κόψουν όλα αυτά που στείλανε.
0: Είδες μωρέ τι καλή που είναι.
1: Ναι.
0: Είδες, μας βάζουν σε μια διαδικασία να μας πιάνει την ψυχή μας και να παίρνουμε μέτρα και να κουβαλάμε μπαταρίες και να κουβαλάμε τέτοιους, πώς λένε,
1: γεννήτριες
0: και τελικά δεν κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Τι καλοί άνθρωποι που είναι. Είδες,
1: όταν
0: θέλουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μια που μιλάμε για ρεύμα, συζητώντας και πριν από λίγο είδα μια ειδησούλα η οποία ναι, μας αρέσει σαν είδηση αλλά μας στενοχωρεί γιατί δεν έφτασε μέχρι εδώ. Το πρώτο και το μοναδικό ουσιαστικά φωτοβολταϊκό πάρκο, το ΕΒ, για τους το ΕΒ θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο Ρέθυμνο. Ούτως ώστε οι το ΕΒ εκεί να ρίξουν την
0: ενεργειακή
1: κατανάλωση,
0: το κόστος. Ωραία.
1: Στο νερό, ενώ σε αντίθετα στους υπόλοιπους το ΕΒ της Κρήτης, όπως και εδώ που ζητήθηκε από το ΕΒ Μαραμπέλου, το ΕΒ Τριγύρω, δεν υπήρχε, λέει, όπως λέγεται στην τεχνική γλώσσα, ηλεκτρικός χώρος. Δηλαδή ισχύει στα καλώδια για να περάσει αυτό το πράγμα. Εδώ παιδιά, αλλά μου πείτε, το ΕΒ δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ιδιωτικό έργο. Το στείλουμε δίπλα στα αντιοστάσεις και τροφοδοτούμαστε μόνο
0: εμείς.
1: Αλλά δυστυχώς το ΕΒ δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Το ΕΒ δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, μετά από το Ρέθυμνο μπορεί να γίνει και αλλού και κάπου στο τέλος των όλων αυτών πρωτοβουλειών μπορεί να έρθει κάτι προς το Λασίθι.
1: Γιατί τώρα έγινε προσπάθεια και μάλλον και ενεργειακές κοινότητες δεν προχωρήσαν γιατί ουσιαστικά σαμποταρίστηκαν σε κάποιες των περιπτώσεων από τα μέσα.
0: Ποια μέσα?
1: Από εκ των ένδων.
0: Όχι τα μέσα ενημέρωσης.
1: Όχι από τα μέσα ενημέρωσης. Από
0: μέσα
1: των ένδων κάποιοι που παίζαν αλλωνών παιχνίδια.
0: Των διαδικασιών τα μέσα.
1: Ναι. Δυστυχώς θα μπορούσαν να ήταν όμορφα και ωραία να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Ας πούμε αυτό που δεν συζητήθηκε ποτέ είναι οι μπαταρίες που λέγαμε.
0: Μπράβο.
1: Μπαταρίες τώρα τελευταία αρχίζουν και εμφανίζονται στην Ελλάδα, στην Κρήτη καθόλου.
0: Πού θα πάει. Θα δούμε κι εμείς. Λοιπόν, για βάλε τώρα ένα βαθμό από τώρα μέχρι το 10 για το φτάζιμο που δοκίμασες, που μας το έστειλαν οι φίλοι από, να πούμε καταρχήν ότι μας το έφεραν οι φίλοι από τον Κρούστα με την συμπάθειά τους για την προβολή που κάναμε για το γλέντι του φτάζιμου στον Κρούστα που και φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Μας το άφησε ο πρόεδρος του Κρεπάκη, πήγαμε και το παραλάβαμε. Και όπως ξέρετε, επειδή αυτά τα ιδιαίτερα γαστρονομικά
1: καλούδια
0: τα συμπαθεί πολύ ο Τουντάκης, εγώ μία γονίτσα μονοκράτησα και αυτή στη φαντασία μου του το έδωκα όλο να το ευχαριστηθεί.
1: Από δεν πες... τους αρέσουν οι έντονες γεύσεις, από ό,τι μου λες.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό το ψωμί είναι ψωμί, ιδιαίτερο ψωμί, τρως μόνο ψωμί τέτοιο, τίποτα άλλο. Για πες τι του βάζεις.
1: Κοίταξε, σε σχέση με αυτό που ξέρω από τον Κρούστα, γιατί ο Κρούστας είναι ειδικό σε αυτά, δεν υπόλοιποι απ' έξω παίζουν τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Αν με βάσει με άριστο το 10 θα το βάζα γύρω στο 7. Είναι από τις πιο...
0: Βάλε ένα 9 τουλάχιστον, γιατί είσαι τόσο μίζερος ρε φίλε. Βάλε ένα, γιατί να βάλεις 7
1: ωραία,
0: τώρα.
1: Βάλε ένα 9
0: έτσι,
1: 10,
0: μπράβο,
1: ωραία.
0: Έτσι μπράβο.
1: Ένα 9 για 10, γιατί είναι κάποιες προσπάθειες για πιο εξευγενισμένα εν ολίγης αντίστοιχα τέτοια ψωμιά, ας πούμε, που
0: έγινε. Ναι. Πρέπει όμως να δίνουμε κουράγιο στους τρόπους να συνεχίζουν να κάνουν αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο κάθε χρόνο δημιουργούν εκεί στο χωριό και ζωντανεύει ο τόπος και δίνουν την ευκαιρία στον κόσμο να δοκιμάσει αυθεντικά πράγματα, να εξυπηρετηθεί με πολύ καλές υπηρεσίες και πάνω απ' όλα να περάσει καλά. Γιατί εάν ήταν κάτι καλό φέτος στο φτάσιμο, ήταν και ο καιρός, ο οποίος δεν πήρε τα πάντα, ήταν πολύ ωραίος καιρός, οπότε πήγαν όλα ντρέτα. Πάρα πολύ ωραία,
1: ναι,
0: και όμορφα.
1: Εκεί είναι ανοιχτός ο χώρος στο σχολείο, οπότε υπάρχει.
0: Ναι, εκεί, άμα φυσάει και άμα κάνει κρύο, Παναγία βοήθα. Δεν κάθεσαι με τίποτα.
1: Εντάξει, αντίστοιχα θα έχουμε και ξινόχοντρο, οπότε είναι το Σάββατο, κύριε Κιμπέρδα.
0: Το Σάββατο. Εσύ το εκφώνησες, το Σάββατο είναι.
1: Ναι, πού να θυμάμαι τι εκφώνω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και που τι λες που να θυμάσαι πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων τώρα ευτυχώς τα παίρνει όλα ο αέρας και τα πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους 104,4. Πολύ ωραία. Κατά λοιπά το του, τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε μια διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης για το πώς λειτουργούν, το πώς τους χρησιμοποιούν για τη μεταγωγή των μεταναστών εν ολίγης. Σου λέει δεν θέλουμε θέλουμε να μένουμε εδώ, να μην τρέχουμε δεξιά-αριστερά. Είναι και μια διαμαρτυρία που μας ήρθε σήμερα το πρωί. Την Κυριακή που πέρασε έγινε το σχετικό, ξεχάσαμε να πούμε, το μνημόσυνο για το Ρίστο Γούντορ.
0: Ναι, ήμουν και εγώ εκτός και δεν το παρακολουθούσα ούτε και πήγα, γιατί έτσι χάλια που ήμουν δεν μπορούσα καθόλου να.
1: Μέσα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και έγινε και χθες στην Εράπτρα πρώτη συνάντηση προετοιμασίας για την Αγροέξπο του 2027 που θα γίνει του χρόνου το Μάιο.
0: Ναι, αλλά έγινε μεταξύ των εκπροσώπων του Δήμου. Το ούτε το επιμελητήριο ήταν εκεί, ούτε η περιφέρεια.
1: Ο
0: αντιπρόεδρος, ο κ. Μιχελαράκος, πώς λέγεται.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν, έχει εκπροσώπηση από όλο τον νομό του επιμελητήριου.
0: Ναι, σωστά. Και έτσι πρέπει, σωστά. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχουμε καλημέρα και από την Κατερίνα την Μπαρασκάκη. Καλημέρα, Κατερίνα, είσαι καλά. Ο Ανδρέας Χριστόπουλος, είπαμε, λέει και την ημέρα. Το Γιώργο Ψάλτης από το Sky στην Αθήνα. Καλημέρα, πατριώτη μου, γράφει εδώ πέρα. Καλημέρα, ρε φίλε Γιώργο, ακούραστε, να είσαι καλά. Καλημέρα να έχεις και εσύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική διαδικασία τώρα που έχω ρωτά. Η κυρία Πεντελόπη Καντουζανάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη, κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες. Καλημέρα, κυρία Πεντελόπη μου, και σε εσάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο και κάτι ακόμα. Μεγάλη προσοχή στον Αλμυρό. Κάνω το σταυρό μου όταν έχω περάσει από εκεί κάθε μέρα. Γράφει εδώ πέρα ο Ανδρέας. Ιδανικά για τις μηχανές, επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει εκεί, ειδικά πάνω στη στροφή. Μεγάλη προσοχή. Εκεί στη στροφή, η οποία στροφή, κάποιος έχει πάει τώρα γείτονας εκεί και έχει κάνει τις διαχωριστικές γραμμές διεκομένες. Δηλαδή τις έχει βάψει. Και είναι αυτές.
1: Πάνω στη στροφή το έχει κάνει.
0: Ναι. Αυτές, παιδιά, οι παρεμβάσεις είναι χαζό να γίνονται. Δηλαδή, δημιουργούμε πρόβλημα δημιουργία ατυχημάτων. Να είμαστε προσεκτικοί. Τι είναι αυτές οι ταρζανίες τώρα πάνω στις γραμμένες, στις διαγραμμές να πάντα τις βάφουμε μαύρες για να έχουμε το δικαίωμα να μπαίνουμε δεξιά και αριστερά? Γιατί δεν το κάναμε έτσι κι αλλιώς? Οι διαγράμμες θα μας εμποδίσει, όπως και να έχει. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουν τζιζ.
1: Είναι επικίνδυνο. Λέει, καλά, εντάξει, υποθέτω ότι δεν υπάρχει κοινή λογική ότι πάνω στη στροφή, ακόμα και αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, δεν κάνεις την ταρζανιά.
0: Ναι. Δεν την κάνεις.
1: Ναι,
0: δεν την κάνεις.
1: Εγώ δεν την κάνω, μαγάρι με ο κόσμος να χειρίσει ανάποδα.
0: Λοιπόν, 9 η ώρα πήγε, άντε να ξεκουραστείς τώρα, τα υπόλοιπα αύριο το πρωί. Βάλει λίγο μέλι πάνω στο φτάσιμο και καλή όρεξη.
1: Bye
0: to you. See you tomorrow morning. Και εκεί είμαστε εμείς εδώ για να δώσουμε τη συμβουλή τώρα που χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας ο οποίος ψάχνει εργαζόμενους και δεν βρίσκει. Universal HR Service είναι εδώ. 6947-420837. Και η εταιρεία, η συγκεκριμένη με έδρα της εδώ στον Άγιο Νικόλου Δαβάκη 3, μπορεί να καλέσει εργαζόμενους από το εξωτερικό για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες χρειάζεται, είτε στο ξενοδοχείο, στις κατασκευές, στον πρωτογενή τομέα και στην εστίαση. Universal HR Service 6947-420837, και οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες είναι εδώ για εσάς σε μερικές ημέρες με την ανάληψη του φακέλου όλων και των διαδικασιών από τους ανθρώπους του Universal HR Service. Οπότε εσείς δεν αγχώνεστε καθόλου. Παρά μόνο κάντε μία κλήση στο 6947-420837 και σε μερικές ημέρες οι εργαζόμενοι είναι έξω από την επιχείρησή σας.

0: προσευχήστες απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 11 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Ροή στην εκπομπή είπαμε αέρα και σήμερα, που είναι Τετάρτη 26 του μήνα Αυγούστου. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους. Και η σημερινή ημέρα απόλυτα βουστιάτικη, καλοκαιρινή, με τον καιρό εκεί έξω να αγγίζει τα 30-35 με ευκολάκι. Και όλοι να περιμένουμε την μεγάλη πανσέλινο της Παρασκευής, μεγάλη πανσέλινο του Αυγούστου. Τότε το φεγγάρι είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί η γη είναι πιο κοντά στη σελήνη. Ή μάλλον η σελήνη πιο κοντά στη γη. Τέλος πάντων, οι δύο πλανήτες είναι πιο μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Καλημέρα. Καλωσορίσατε. Το είπε και λίγο πριν το άσχημο το νέο γιος του Τουδάκη, σχετικά με διακοπή ρεύματος που θα υπάρξει αύριο σε αγκαθιά, αμμούδα, ξηρόκα, αποπίσιδες, λενικά, κατσίκια, τζιπραγά, πηγαϊδάκια ελούντας και ξενοδοχεία ελούντας και παράδεισους. Περιοχές χωρίς ρεύμα αύριο το πρωί από τις 6.30 μέχρι και τις 9.30. Αύριο επίσης θα έχουμε πολύ ωραία διακοπή κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ για τα έργα του ΒΟΑΚ αύριο Πέμπτη. Σήμερα λιγότερη διακοπή για κάποια ανατίναξη, για κάνα μισά ωράκι μόνο. Οπότε χαλαρά σήμερα, πολύ χαλαρά. Υπομονή και για καλό φαγητό, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2-841-022-42. Ρωτά τον Νερατζούλη τι παίζει σήμερα, τι έχει έτοιμο, τι μας περιμένει για ζέσταμα μόνο και καλή όρεξη. Μας ενημερώνει και αναλόγως κάνουμε την παραγγελία μας ή τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να μας ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για την επόμενη μέρα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πηγαίνουμε προς μουσείο αριστερά, παραλόγου 13, και παρκάρουμε απ' έξω. Αν δεν βρούμε απ' έξω, πάμε λίγο πάνω δεξιά ή λίγο πριν αριστερά. Λέμε Νερατζούλης και παρκάρουμε όση ώρα χρειαζόμαστε δωρεάν και να εξυπηρετηθούμε. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τα έχει όλα. Καλημέρα στο Σπύρο Λιανάκη, καλημέρα στο Στρίτο Ζαχαράκη, καλημέρα στο Γέντο Παπαδάκη, καλημέρα στο Γιώργο το Χλωμό, καλημέρα στη Φιλιό, καλημέρα στο Σωτήρι, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μάνο Δασκαλάκη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εδώ τα μόνο με καθημερινά, από τώρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. 8 με 10, πάμε αέρα.

0: 15 μετά από τις 9. Στα τέλη του μήνα Αυγούστου βρισκόμαστε. Σιγά σιγά μυρίζει ο Σεπτέμβριος, μυρίζει η σχολική χρονιά. Μιας από τις 1η του Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καλούνται να επιστρέψουν στα σχολεία τους και να λάβουν τις ευθύνες τους για τη νέα σχολική χρονιά. Αλήθεια, Αλέξανδρε Αλεξάκη, καλημέρα. Τι θα συναντήσετε στα σχολεία φέτος? Ώρα καλή.
1: Κύριε Κορομπίλια, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, όπως το λέτε, είμαστε λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον για τους εκπαιδευτικούς, γιατί εμείς από 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε την προεργασία για να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά. Χρειάζεται μια προετοιμασία. Για τους μαθητές μας θα ξεκινήσει 2 εβδομάδες αργότερα. Όπως θα έχετε δει, ας πούμε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν γίνει προσλήψεις, έχουν γίνει δηλαδή διορισμοί εκπαιδευτικών, και οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα να παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λασιθίου και να ορκίζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στα σχολεία τα οποία θα τοποθετηθούν. Νομίζω ότι οι διορισμοί οι οποίοι έγιναν τα πραγματικά κενά που έχει το νόμος μας, και νομίζω ότι τουλάχιστον στη γενική αγωγή θα ξεκινήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη. Σίγουρα βέβαια θα υπάρξουν 12-14 ακόμα κενά, γιατί ξέρετε υπάρχουν και άλλες έκλαπτες, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι και κάποια σχολεία από 12 θέσεις λειτουργούν με σαν 14 θέσεις, οπότε κάποια κενά παραπάνω και σε νηπιαγωγούς και δασκάλους θα προκύψουν. Και βέβαια μας θέλουμε, αυτό το οποίο έχουμε διεκδικήσει και ζητούμε, είναι να δημιουργηθούν θέσεις οργανικές και για ειδικότητες. Δηλαδή να ξέρουμε κάθε σχολείο ότι μπορεί να έχει όλες τις ειδικότητες τις οποίες χρειάζεται να αρχίσει τη σχολική χρονιά για να λειτουργήσει. Το νούμερο το οποίο έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας για την παράλληλη στήριξη, γιατί ξέρετε ότι τελειώνει το ΕΣΠΑ και θα έχουμε από του χρόνου σοβαρό ζήτημα με αυτό το θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Ένα τεράστιο θέμα, ακριβώς, κύριε Κορομπίλια. Και ήδη οι πιστώσεις στέλνονται κουτσουρεμένες, δηλαδή αρκετά λιγότερες από τις πραγματικές ανάγκες. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα ώστε να μην μείνουμε τα σχολεία ενεώς, να μην μείνουν ακάλυπτα από τις παράλληλες στήριξεις και γενικότερα από δομές ειδικής αγωγής. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα βγει υπουργός να πει ακριβώς για την ποσόστοση. Γιατί μέχρι τώρα έχει πει ότι θα κοιμανθούμε περίπου στα περισσινά δεδομένα. Δεν έχει πει τι ποσοστό από τις πραγματικές ανάγκες θα καλύψει. Γιατί όταν ο νομός έχει, ας πούμε, 276 πιστώσεις και σταρθούν μόνο 80 ή 90 όπως είχε γίνει πέρυσι, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν καλύπτουμε καθόλου τις πραγματικές ανάγκες. Και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο φέτος θα είναι μια μεγάλη αλλαγή για όλες τις οικογένειες είναι τα νέα βιβλία, το βιβλίο το οποίο κάθε πλέον έχει γίνει μια εισήγηση από τους συλλόγους διδασκόντων, και οι γονείς θα δουν νέα βιβλία πλέον στις τσάντες των παιδιών τους. Βέβαια μπορεί ένα σχολείο να έχει διαλέξει ένα άλλο πακέτο, ένα άλλο σχολείο να έχει διαλέξει ένα άλλο πακέτο βιβλίων, οπότε σίγουρα είναι και μια πρόκληση, αν θέλετε, και μια αλλαγή με τα διδακτικά πακέτα τα οποία θα χρησιμοποιούμε από φέτος, από το Σεπτέμβριο, και με τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και να γίνει και οι γονείς οι οποίοι θα δουν αυτές τις αλλαγές.
0: Κύριε Λεξάκη, αυτό με τα πακέτα δεν το πολύ κατάλαβα. Δεν θα έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια βιβλία σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας?
1: Θα υπάρχουν επιλογές ανάμεσα σε 3 ή 4 εκδότες βιβλίων που θα επιλέγονται σε όλη την Ελλάδα από κάθε σχολείο ένα πακέτο για κάθε τάξη. Δηλαδή, ας πούμε, για την 1η, για την 2η, για την 3η, για την 4η δημοτικού. Και πάει λέγοντας, ανάμεσα σε αυτά τα 4 διαφορετικά πακέτα. Άρα λοιπόν μπορεί το 1ο δημοτικό σχολείο, η 1η να έχει άλλο πακέτο, στο 2ο δημοτικό σχολείο η 1η να έχει ένα άλλο πακέτο, στο 4ο δημοτικό σχολείο η 1η να έχει ένα άλλο πακέτο.

0: Φίλο, αλλάζει το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου, αλλάζει το υπόλοιπο του χαρτιού.
1: Η προσέγγιση είναι, η προσέγγιση και λίγο το περιεχόμενο. Αλλά η στοχοθεσία που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα τηρούνται κατά γράμμα, επειδή τα έχουμε ελέγξει όλα τα βιβλία, τηρούνται και από όλα τα διδακτικά πακέτα.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό, αφού τουλάχιστον δόθηκε και εσάς η δυνατότητα και το δικαίωμα να έχετε γνώμη στην έκδοση των βιβλίων αυτών, είναι κάτι που σημαντικό. Πουλήθηκε και η ειδική θέση ως σοβαρό επιχείρημα για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Νομίζουμε ότι ήταν ένα βήμα το οποίο χρειαζόταν μια αλλαγή βιβλίων, μια ανανέωση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, καθώς χρειάζεται λιγάκι να αλλάξει και η προσέγγιση, καθώς οι μαθητές μας θα πρέπει να διασκεδάζουν, να χαίρονται την ώρα που ανοίγουν ένα βιβλίο.
0: Ασφαλώς. Και χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός και μια κάποια διαφορετική προσέγγιση, ώστε το βιβλίο να γίνει όσο πιο φιλικό γίνεται προς τον αναγνώστη, που ο αναγνώστης στην περίοδο αυτή είναι το παιδί, ο μαθητής. Οπότε πρέπει εκεί να στοχεύσουν όλοι όσοι ασχολούνται. Προηγούμενες χρονιές είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε σύμπτυξη τμήματων, σχολείων, ακόμα και περιπτώσεις να κλείσουν κάποια σχολεία γιατί δεν υπήρχαν μαθητές, και το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και μας χτυπάει πολύ έντονα την πόρτα τα τελευταία χρόνια και στα σχολεία του νομού Λαστείου και Λεξάκη. Αλήθεια, είναι τόσο πολύ άσχημη η κατάσταση, είναι τόσο πολύ άσχημη η εικόνα, δεν έρχονται παιδιά πλέον στα σχολεία?
1: Κύριε Κορομπίλια, αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ανέφερα και πολύ σωστά, επειδή είστε γνώστης του ζητήματος το αναφέρετε. Το ζήτημα είναι πολυπαραγωγικό. Αφενός είναι το δημογραφικό, δηλαδή υπάρχει μια μείωση μαθητικού πληθυσμού στο νομό Λασιτίου. Ωστόσο, από την άλλη, γίνανε κάποια βήματα μέσα στο καλοκαίρι, όπου διχοτομήθηκαν τμήματα, όπως είναι στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου, στην Ελούντα, στο τρίτο δημοτικό σχολείο Σιτίας. Βέβαια, η εισηγήση κανονικά ήταν 8 τμήματα, γιατί καθώς και στο πρώτο νηπιαγωγείο θα έπρεπε να γίνει διχοτόμηση, επιπλέον διχοτόμηση στο τρίτο, επιπλέον διχοτόμηση στο πρώτο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνει η εφαρμογή του νόμου ως εξής. Ο νομοθέτης προβλέπει την ευαισθησία τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή οι εκπαιδευτικές αναπηρίες. Έγιναν σωστά βήματα αυτές οι 3-4 τάξεις, οι οποίες διχοτομήθηκαν, όπως και τα νηπιαγωγεία της περιοχής της Σιτίας που διχοτομήθηκαν. Ωστόσο, όταν υπάρχουν, όπως είναι στο πρώτο δημοτικό συγκεκριμένα Αγίου Νικολάου, στην τάξη η οποία διχοτομήθηκε υπήρχαν 8 γνωματεύσεις μαθητών, 4 αυτισμοί και ΔΕΠΗ με ζητήματα άλλα τα οποία υπήρχαν και παράλληλα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τμήμα, όσο καλός και να είναι ο εκπαιδευτικός, ό,τι και να κάνει όλο το σχολείο, όσες παράλληλες στηρίξεις και να πάνε, να έχεις 25 μαθητές μέσα σε ένα τμήμα με 7, 8, 9 ή 6 γνωματεύσεις, αλλά να είναι τέτοιο. Το ίδιο περίπου γινόταν στην περιοχή της Ελούντας, όπου η πρώτη δημοτικού, τα παιδιά που θα πάνε τώρα δηλαδή Δευτέρα, διχοτομήθηκε, και πρέπει νομίζω να δούνε με ξανά και άλλα τμήματα τα οποία έχουμε προτείνει με την ίδια ευαισθησία, προκειμένου τουλάχιστον αυτοί οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε αυτά τα τμήματα να έχουν ίσα μορφωτικά δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Ασφαλώς, και αυτό είναι μια υποχρέωση που πρέπει να στρέψουμε όλη το εφόρμα μας προς τα εκεί, ώστε έτσι ακριβώς να λειτουργήσουν. Αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ανησυχητικό, κύριε Αλεξάκη, ότι έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις που χρήζουν παράλληλες στήριξης, και όλο αυτό δημιουργεί και μια κάποια έτσι ανησυχία για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί νωρίτερα από την περίοδο εκείνη που τα παιδιά καλούνται να πάνε στο σχολείο.
1: Κύριε Κορομπίλια, γενικότερα είναι ανησυχητικό. Πρώτον, το ένας παράγοντας είναι σίγουρο ότι οι γονείς, βλέποντας κάποια δείγματα από τη μικρή ηλικία, πλέον είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Οπότε θα πάνε στο κεδασί προκειμένου να το διερευνήσουν. Ενώ παλαιότερα αυτό, ξέρετε, δεν γινόταν. Έλεγαν, εντάξει, το παιδί αυτό...
0: Παλαιότερα φοβόταν όλοι το στιγματισμό, τι θα πούνε για το παιδί μου, το παιδί είναι μια χαρά, δεν τα βλέπετε καλά τα πράγματα εσείς, δεν ξέρετε, εγώ το παιδί μου το ξέρω κτλ. Οπότε πολλοί γονείς απέβγαν δυστυχώς να το οδηγήσουν το παιδί εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πολύτιμα χρόνια που θα μπορούσαν να είχαν απολυθεί
1: και
0: να
1: είχαν διορθωθεί.
0: Ασφαλώς, βέβαια.
1: Οπότε νομίζω αφενός αυτό και αφετέρου Τα υπόλοιπα είναι ένα ζήτημα το

0: οποίο είναι υπό διερεύνηση. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουμε δει ότι όταν υπάρχει από νωρίς πρώιμη παρέωση, υπάρχει υποστήριξη, βλέπουμε ότι μέχρι την έκτη δημοτικού ή δεν χρειάζονται πλέον κάποια υποστήριξη ή πλέον δεν υπολείπονται σε τίποτα από τα υπόλοιπα παιδιά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να σκύβει η κοινωνία με ευαισθησία πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ακριβώς. Και η πολιτεία το ίδιο πολύ περισσότερο. Κύριε Λεξάκη, να φανταστώ ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται και συγκουράζεται πνευμόνια για τη ΔΕΘ.
0: Υπάρχουν τόσα, ακριβώς, υπάρχει πέρα από και από τα σχολεία μας, τα οποία πλήττονται από τις πολιτικές επιλογές, υπάρχουν και ανοιχτά τα ζητήματα της ΔΕΘ, όπου ειδικά το πρώτο ζήτημα το οποίο χτυπάει όλα τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια, είναι τα ζητήματα της υποστελέχωσης της υγείας, είναι ζητήματα τα οποία ακουμπάνε όλη την κοινωνία. Όταν βλέπουν ότι ξαναμίζεται το εισόδημα μέσα στη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του μήνα, οπότε έχουμε καλέσει σαν αδεδί όλους τους εργαζόμενους να δώσουν ένα δυναμικό παρόν, καθώς πριν από τις εκλογές σίγουρα θα υπάρξει μια υποσχεσιολογία από τον Πρωθυπουργό όπως φημολογείται. Ωστόσο, ζητήματα τα οποία αν δεν λυθούν, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές που το έχουμε δει, είτε στην εκπαίδευση είτε στην υγεία κτλ., αν δεν δοθούν γενναίες αυξήσεις και δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα συνδικάτα αλλά και με τους εργαζόμενους, δεν νομίζουμε ότι μπορούν να συνεχίσει αυτό. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει παραιτήσεις προϊσταμένων υπηαγωγείων, παραιτήσεις γιατρών, παραιτήσεις εκπαιδευτικών. Το έχει γίνει πλέον σε επιδημικό στάδιο, οπότε η ΔΕΘ θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο πίεσης όλων των εργαζόμενων προς την πολιτεία, προς την κυβέρνηση, για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες και να... Είδατε πρόσφατα, κύριε Κορομπίλια, ότι το ΣΤΕ νομοθέτησε ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν χρειάζεται να επανέλθει, ενώ οι υπάλληλοι του Προέδρου πήραν αύξηση γενναία. Με την φημολογία ότι δεν χρειάζεται και δεν αποτελεί θέμα διαβίωσης η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που η ΑΔΔΗ είχε προσφύγει νομικά. Αυτά τα πράγματα είναι φεδρά. Νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να περάσουν το μήνα, καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αποφάσεις που έχει βγάλει το ΣΤΕ είναι πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι μόνο
1: είναι πολιτικές επιλογές. Αυτό ακριβώς. Αυτό συζητάγαμε και με τον Γιώργο Μανουσάκη χθες.
0: Και το κίνητρο, αν θέλετε, η πρόσφατη απόφαση να καταβάσει ακόμη περισσότερο κόσμο στη ΔΕΘ.
1: Και μιλώντας με τον Γιώργο Μανουσάκη χθες για το θέμα το συγκεκριμένο, μου ανέφερε ο Γιώργος Μανουσάκης ότι επί της ουσίας κάτι που γνωρίζουμε και εμείς από τους μισθούς των γονιών μας, ο πατέρας μου ήταν εμένα στο στρατό, ξέρω εγώ, και θυμάμαι ότι κάθε φορά με το δώρο των Χριστουγέννων βγάζαμε τα δώρα, τις αγορές μας, δηλαδή όλα τα χρήματα αυτά πηγαίναν στην αγορά. Οπότε το ότι δεν είναι απαραίτητο είναι μια ανοησία, τη χαρακτηρίζω εγώ σαν επιχείρημα, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα επιπλέον εισόδημα σε έναν εργαζόμενο να μην είναι απαραίτητο. Είναι υπεραπαραίτητο και υπερχρήσιμο σε όλα.
0: Είναι υπεραπαραίτητο και υπερχρήσιμο, ακριβώς, κύριε Κορομπίλια, όταν βλέπουμε ότι είμαστε αλυσίδα, ότι και ο καταστηματάρχης, τον οποίο θα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα, ακόμα και τώρα αγωνίζει, ας πούμε, και περνάει δύσκολα το μήνα και ο ίδιος. Είμαστε, νομίζω και εμείς κινούμε την αγορά. Η δημόσια
1: ασφαλώς,
0: την αγορά.
1: Ασφαλώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και όσοι δεν το βλέπουν, απλά μάλλον δεν ζουν στην ίδια πραγματικότητα με όλους εμάς. Κύριε Λεξάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική μέρα να έρθει. Καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλά να είστε.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
1: Τα ακούμε και αυτά από κυβερνητικά στελέχη και πραγματικά είναι που σου βγαίνει, σου σκόνεται η τρίχα και όχι μόνο, τέλος πάντων. Εδώ είμαστε και ευτυχώς έχουμε τα καλύτερα τα οποία είναι μπροστά μας για να ελπίζουμε σε ένα καλό τελείωμα του Αυγούστου. Η ιδέα είναι μία και είναι απίστευτα ωραία. Έγινε πέρυσι πρώτη φορά στο Αμμούδι. Crate & Cocktails and Street Food Festival στο Αμμούδι την Παρασκευή αυτή, 28 του μήνα Αυγούστου. Με το Λόγιο μου Φεγγάρι. Και εκεί θα είναι μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου, ο Δημήτρης Κεταλίδης, η Μαρία Ταχοπούλου, ο Γιώργος ο Παύλου, ο Γιώργος ο Δενδράκης, η Μαρία Ιτζή, ο Δημήτρης ο Φιλίππου, ο Ιωσήφ Ζαλούκ και βέβαια στη μουσική ο Γιάννης Καπετανάκης με τις λούπες του και τη λύρα του και όλα εκείνα τα ωραία τα οποία το παλικάρι αυτό δημιουργεί μέσα από τις μουσικές του. Την Παρασκευή 28 του μήνα Αυγούστου στο Αμμούδι αυτό το φεστιβάλ κοκτέιλ και μουσικής θα λάβει χώρα για μια χρονιά ακόμα, δεύτερη χρονιά. Πέρσι έγινε το πρώτο, φέτος το δεύτερο, στο Αμμούδι ασφαλώς. Οπότε την Παρασκευή το βράδυ είμαστε καλεσμένοι όλοι στον υπέροχο χώρο στο Αμμούδι για να γευτούμε μοναδικά κοκτέιλ, υπέροχες μπουκές από φαγητό και βέβαια τις μουσικές του Γιάννη Καπεταράκη. Για μια χρονιά ακόμα το Αμμούδι μας προσκαλεί σε αυτό το ιδιαίτερο φεστιβάλ κοκτέιλ και φαγητό δρόμου που είναι πραγματικά πάνεγευστο και πάρα πολύ έτσι πλούσιο. Τα λέμε την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν στο Αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και

0: οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
5: Η λύση που υπάρχει.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr.

πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και αν εσύ θέλεις μια εργασία, ένα ρόλο στην ταβέρνα Χριστίνης, περιμένει. Όπως να βάνει κόσμο ο Άγιος Μοστοράκης. Οπότε, αν ενδιαφέρει να εργαστεί μια επιχείρηση όλο τον χρόνο, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, με ένα πολύ καλό περιβάλλον και πάνω απ' όλα με την εξυπηρέτηση του κόσμου και τα ευχαριστώ του να τα ακούνε καθημερινά στα δικά σου τα αυτιά, τότε η ταβέρνα Χριστίνης σε περιμένει. 2841-032-269, κάνε μια επικοινωνία με τον Άγιο Μαστοράκη και πιάσε δουλειά σε ένα στέκι που είναι το αγαπημένο στέκι όλων μας. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες, μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι και Κυριακή είναι εκεί. Με εδώ τον Πόστο Βάθος, με τα καλούδια στο φούρνο, στις σούβλες και στο τραπέζι μας. Ταβέρνα Χριστίνης. Για όλα να ζητήσεις. Λέω εγώ με καλοκαίρι και το έχεις εκεί. Αλλά για το χειμώνα μια χαρά. Είναι all weather η ταβέρνα Χριστίνης, έτσι κι αλλιώς. Το ξέρουμε αυτό χρόνια πολλά τώρα. Ταβέρνα Χριστίνης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ. Λίγο πριν μιλήσαμε για τη σχολική χρονιά που σιγά σιγά αρχίζει και μυρίζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, που λέει και η μπλε. Αλλά το σχολείο έρχεται και ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο έχουμε το αλφαβητάρι. Και ξέρεις ότι αν πάρεις την τσάντα σου από το αλφαβητάρι, τότε έχεις μία μείωση στη σχολική λίστα 15% για να κάνεις την αγορά από το αλφαβητάρι. Οπότε παίρνει τσάντα από το αλφαβητάρι και 15% έκπτωση στη σχολική λίστα της νέας χρονιάς. Αυτό και αν είναι έκπληξη, αυτό και αν είναι οικονομία, αυτό και αν είναι βοήθεια από το αλφαβητάρι, ασφάλως. Αλφαβητάρι στον Άγιο Νικόλαο, στην είσοδο της πόλης, δεξιά. Αλφαβητάρι και η νέα σχολική χρονιά έχει άρωμα που μένει όχι απλά στο ρουθούνι, πηγαίνει στη ψυχή, στην καρδιά.

0: Co rucha, rucha se balkoni. Την πρώτη προπόνηση έκανε χθες η ομάδα μπάσκετ του Αγίου Νικολάου, ο Άγιος Νικολάος Europlan, στο κλειστό του Σπόρου του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου ο πρόεδρος ο Μάνος Γεροντής και ο αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Αγαπητός μίλησαν στους παίκτες οι οποίοι είναι από το εφηβικό του Αγίου Νικολάου που ήταν πέρυσι στο ανδρικό, αρκετοί από το ανδρικό, παλιότεροι παίκτες και οι μεταγραφές που μέχρι τώρα έχουν υπογράψει με την ομάδα, σε μια ανανεωμένη πραγματικά προσπάθεια του Αγίου Νικολάου φέτος να πρωταγωνιστήσει και να τιμήσει τα χρώματα της πόλης του Αγίου Νικολάου, παίρνοντας ένα πολύ καλό μπάσκετ παρόν ασφαλώς και ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Μαυρόπουλος, ικανοποιημένος από την προσέλευση παικτών για τη νέα χρονιά στο μπάσκετ του Αγίου Νικολάου. Και είναι αυτό που μόνο του ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ομάδα είναι εδώ, η ομάδα είναι ενωμένη, η ομάδα είναι δυνατή και η ομάδα έχει βλέψεις από φέτος για τα επόμενα χρόνια, με υγεία πάνω απ' όλα, συνεννόηση, πολύ καλή σχέση μεταξύ διοίκησης, προπονητή και παικτών και πάνω απ' όλα σεβασμό στο άθλημα και στην αγάπη όλων για το καλό μπάσκετ. Αυτή είναι η αξία και αυτή είναι η σημασία της συμμετοχής και της όλης προσπάθειας που γίνεται από την ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάποια από τα στοιχεία του χαιρετισμού που έκανε ο Μάνος ο Γεροντής, ο πρόεδρος της ομάδας, και ο Δημήτρης ο Αγαπητός, αντιπρόεδρος ομάδας του Αγίου Νικολάου, σε μια έτσι προσπάθεια να το ακούσουμε κάπως καθαρά το ηχητικό, γιατί ξέρετε τώρα στο κλειστό εκεί πέρα ο ήχος είναι λιγάκι δύσκολη υπόθεση και για να τον μεταδώσεις αλλά και για να τον συλλάβεις στο δικό σου μικρόφωνο. Κάναμε μια κάποια προσπάθεια λιγάκι να περιορίσουμε τους ορίβους, αλλά κάντε και σε μια κάποια προσπάθεια να δυναμώσετε λιγάκι την ένταση στα ραδιοφωνά σας για να ακούσετε πιο καθαρά τα όσα είπε ο Μάνος Γεροντής και ο Δημήτρης Αγαπητός.
1: Ανανεωμένοι φέτος, έχουμε δώσει μια δουλειά στην ομάδα ο οποίος είναι ο προπονητής Άρθρο και ο προπονητής του Πίνα. Τον ρωτήσαμε, δηλαδή, ποιους παίχτες νομίζω ότι ενδιαφέρει για να κάνουμε την αποχώρηση του καλού μας, και διάλεξα μάλλον εσάς. Είπε ότι εσείς είσαστε αρχικοί για να μην αποκρούμε στο καλό μας. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να τα αποδείξουμε όλοι μαζί ότι σωστά έγινε και ότι εσείς πραγματικά αξίζετε για να ανεβάσουμε το σύλλογο και να πούμε παραπάνω. Θέλω να σταθώ κάπου πολύ συγκεκριμένα και εδώ θέλω να δώσω λίγο την προσοχή ότι στην ομάδα θέλω να έχουμε διακριτικούς τους ρόλους. Δηλαδή, εσείς είστε παίκτες της ομάδας, ο προπονητής και ο προπονητής αργότερα, και η διοίκηση. Ο ρόλος του καθενός είναι διακριτικός. Δηλαδή, εσάς είναι αυτή η βάση, ο προπονητής μας είναι την ομάδα, και μας είναι αυτός που προσφέρει όσο το δυνατόν χρήστο το πράγμα το ρόλο. Κάθε με το ανάδρομο του ομάδα, εμείς στην επιθυμία απλώς από αυτό θέλουμε να μην πάρει και κοιτάξει και τα άλλα. Είμαι 100% σίγουρος, είμαστε σαν διοίκηση 100% σίγουρος, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά παιδιά, δηλαδή, να μπορούσε και εσύ. Α, τώρα όσον αφορά την διοίκηση, ό,τι έχετε και θέλετε, ό,τι προηγουμένει μέσα στην χρονιά που σίγουρα κάτι θα παρουσιαστεί, θα απευθύνεστε στον Αλέξανδρο που θα βοηθάει από τον Πρωθυπουργικό Αρχηγό μαζί με τον Γιάννη Πατάκη. Και κατόπιν αυτό θα το μεταφέρω στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός σε εμάς, δηλαδή θα ισχύσει η ιεραρχία που σας είπα προηγουμένως για να μπορέσω να κάνω καλά πράγματα. Κάτι άλλο με ξέρετε.
2: Παρένθεση, Βαντιπρόεδρο. Γεια.
3: Μία από τις ιδίες. Τώρα
4: και εγώ να δω μια καλή αγαπησή χρονιά υγεία, χωρίς θεματισμούς. Θεωρώ ότι στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη και της ομάδας ώστε να παρουσιάζει ένα αντιμετωπικό σου και εσάς τα τεχνικά ως παίκτες ώστε να βελτιωρέστε και να πάτε την ομάδα να προχωράει μπροστά. Είστε και πρόεδρος, εμείς θα τα διοικήσεις. Παρέχουμε τα σπάντα ό,τι χρειάζεστε ώστε να μπορείτε την υπερίσπαση να κάνετε το οποίο είστε εδώ. Μετά, το δική σας, θέλουμε. Το θέμα, στην δουλειά, θα δείξετε για επαγγελματικό κάπου από αυτούς. Και εμείς από την ώρα μας παραπάνω θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί.
5: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Καθόλου καλός ο ήχος, φαντάζομαι ότι ήταν και κάπως ενοχλητικό, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γράψουμε ήχο από εκεί μέσα. Γενικότερα το μήνυμα το λάβαμε από τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πάμε για μια καλή παρουσία, μια συνεργασία μεταξύ όλων για το καλύτερο της ομάδας μπάσκετ του Αγίου και βέβαια για την προοπτική το μπάσκετ να ανέβει επίπεδα. Το κλειστό ήδη έχει νέα φώτα, αναμένεται τώρα να αντικατασταθεί και το τερέν από κάτω, θα γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις, κάποιοι χρωματισμοί, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι το TAF 10, το οποίο κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να φτιάχνεται. Ώστε να έχουμε και σαν Άγιος Νικόλαος ένα κλειστό γυμναστήριο αντάξιο τις προσπάθειες που κάνουν οι παίχτες, τα σωματεία και οι ομάδες της πόλης. Γιατί σίγουρα το χρειαζόμαστε σαν κοινωνία να έχουμε κι εμείς ένα σύγχρονο επιτέλους μεγάλο κλειστό γυμναστήριο.

Σήμερα είναι Τετάρτη και τις Τετάρτες οι κινούμενοι με καύσιμο το πετρέλαιο κίνηση είναι πιο χαρούμενοι, διότι θα πληρώνουν απλό πετρέλαιο κίνηση και βάζουν σούπερ πετρέλαιο κίνηση. Πού συμβαίνει αυτό, που συμβαίνει κάθε Τετάρτη, το πατήριο Τζίαν. Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί κάθε όχημα το οποίο κινείται με πετρέλαιο κίνηση. Φουλάρι με πετρέλαιο κίνηση σούπερ. Σε τιμή απλού πετρελαίου, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα με την σούπερ αμόλυβδη. Δευτέρα βάζουμε σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Στο πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Ένα πρατήριο το οποίο έχει και βλουκανιζατέρ για έλεγχο και αντικατάσταση των ελαστικών μας, στα αμορτισέρ μας. Ένα πρατήριο το οποίο διαθέτει και πλήσιμο αυτοκίνητων 24 ώρες 24 ώρες με self-service, αλλά και με εργαζόμενους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα πλύνουν το αυτοκίνητό μας με τα χεράκια τους, να το κάνουν πραγματικά σαν καινούργια. Όχι καινούργιο, τη σκούτας πραγματικά. Πρατήριο Aegean, και εκεί θα βρούμε και τα ελαστικά μας. Πρατήριο Aegean, εκεί θα βρούμε και όλα τα οποία χρειαζόμαστε, τα αξεσουάρ μας, τα λάδια μας, τα αρωματικά μας, τα πατάκια μας, να αντικαταστήσουμε τα καταστήματά μας και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε από αξεσουάρ. Το βρίσκουμε εκεί. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί και το καφέ Aegean, όπου κάνουμε τις συναντήσεις μας και κάνουμε τα ραντεβού μας για να ξεκινήσει η μέρα ευχάριστα και δημιουργικά. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι, και έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, για ένα ακόμα 2 ώρο γεμάτο από τοπική και όχι μόνο ενημέρωση. Μέχρι μια καλή υπόλοιπη Τετάρτη, ραντεβού το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8. Γεια και χαρά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

Saracini che veneziani piangono che danno sto catattino.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Είναι τα χρόνια που φύγαν, τα γένια και τα άσπρα μαλλιά, ήταν

ξέρω. Με σιγουριά η αγάπη με θάλασσα μοιάζει.

αλλάξει και πρέπει να αλλάξεις εσύ αυτό αν θέλεις ο κόσμος να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

νύχτες έρχονται συχνά στις μύτες των ποδιών και αφήνουν τις βαλίτσες τους στο χώρο μη σε ξυπνήσουν. Ύστερα γέρνουν πλάι σου

νύχτας έρχονται συχνά στο όνειρο τη σκηνή. Κι ακροβατούν σαν εφηβοί σε φωτισμένο νήμα. Ένας τραπέτης θείασος μιας μακρινής ζωής που λάμπει στο στερέωμα σαν ασημένιο κύμα.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR

0: Car Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει η σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
4: Η λύση που υπάρχει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
7: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

τόσα χρόνια να είμαι εδώ, να κοιτάζω τη δύση.

μπολικό φως μονάχα μπορεί να ματώνει την πόλη. Δεν αλλάζουν

κι όμως λες ένας ήλιος χώρα στην καρδιά του χειμώνα. Βλέπεις

Άγγιξέ με και μην απορείς που έχω αιμάτινο βλέμμα. Μα δεν είδα ποτέ την αυγή, θα είναι η πρώτη με σένα. Ίσως να είσαι κι εσύ μια μικρή

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά του.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων οργανωμένα

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Ραμόνα, σ' αυτό το δίσκο το τρελό. Η ίδια είναι η λέξη

αυτή η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει, μα έχουν κι οι δυο παρανομήσει.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan.

0: Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Κατών 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Back to Friends από τον Sober στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ο Sober που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κινηματογραφικού στυλ στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία τον περασμένο Μάιο. Εν τω μεταξύ ο Sober βρίσκεται και σε περιοδεία αυτή τη στιγμή. Από τις 22 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η περιοδεία του, 39 συναυλίες θα δώσει στο σύνολό τους, με τελευταία στάση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Στις 24 Νοεμβρίου θα γίνει αυτό. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Carol G, επίσης κερδισμένη στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία.

Νόιζι μαζί με Μοχάμετ Ραμαντάν Μαχμούτ Χιτζάζι. Καλά, το πιστεύω ότι το είπα όλο αυτό με τη μία. Τραγουδιστής πάρα πολύ γνωστός, με καταγωγή από την Αίγυπτο. Είναι επίσης ράπερ και χορευτής, αλλά και ηθοποιός. Όλα αυτά μαζί. Και αν δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε, είναι ότι πρέπει να πίνετε ένα καφεδάκι, αλλά όχι αμέσως. Θα πρέπει να περάσει μισή ώρα μέχρι να πιείτε τον καφέ, να τα λέμε αυτά για να τα ακούμε κι εμείς. Αλλά τι γίνεται αν δεν λειτουργούμε με τίποτα χωρίς καφέ και αν δεν πιούμε έστω και μια γουλιά για να ανοίξει το μάτι. Υπομονή, τι άλλο να κάνουμε. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει κανείς προς το μεσημέρι, σύμφωνα με Ιταλού σεφ, ο δεύτερος καφές ή ο πρώτος, ανάλογα με την ώρα που έχετε ξυπνήσει, καλό είναι να μην περιέχει γάλα ή αφρόγαλα, καθώς υπάρχει δυσκολία στην πέψη. Ένα εσπρεσάκι, για παράδειγμα, είναι ό,τι πρέπει. Και επί τη ευκαιρία να θυμηθούμε την περσινή επιτυχία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο.

Μεγάλη επιτυχία των The Chemical Brothers στην δεκαετία του 2010 και γύρω στο 2015, κάπου εκεί. Τουλάχιστον έτσι θυμόμαστε, δεν νομίζω να μας απατά τόσο πολύ η μνήμη μας. Το θυμόμαστε τότε. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι μπήκε στα charts φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, τραγούδια από κάποιες άλλες δεκαετίες να ξαναμπαίνουν στα charts. Νομίζω κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Zara Larsson και το Last Life. Και κάτι που διαβάσαμε, δεν το πιστεύαμε, αλλά να, έτσι είναι τα πράγματα. Το σουβλάκι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει άλλη μορφή. Βασικά δεν θα περιέχει πατάτα, αυτό είναι όλο. Γιατί δεν θα περιέχει πατάτα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ακρίβειας. Είναι μια μεγάλη στροφή των γαστρονόμων προς αυτό, καθώς η πατάτα περισσότερο κακό κάνει στην γεύση που έχει το σουβλάκι παρά καλό. Η πατάτα λοιπόν, και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό, απορροφά το ζουμί του κρέατος και της ντομάτας, με αποτέλεσμα το σουβλάκι στη γεύση να γίνεται πιο στεγνό. Τώρα αυτό είναι θέμα υποκειμενικό, σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους όχι. Αλλά θεωρητικά το παραδοσιακό σουβλάκι από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας κανονικά πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Στάνταρ πράγματα. Αλάδωτη πίτα, καλό κρέας, κρεμμύδι, μαϊντανό, φρέσκια ντομάτα και λίγο τζατζίκι για πιο έντονη γεύση. Συνεργασία Storm Z με Odile, 24 hours. Γιατί η μέρα να έχει μόνο 24 ώρες. 36 θα

Το καλύτερο Afrobeat κομμάτι για τη χρονιά που διανύουμε, η Τάιλα με το Σανέλ. Και πολύ χάρηκα που κέρδισε αμερικάνικο μουσικό βραβείο η Τάιλα, γιατί πραγματικά το αξίζει. Πάμε σε break με την Meghan Trainor, όπως δεν την έχετε ξανακούσει σήμερα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις.

0: της. Μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

Just Like Ice Cream. Τώρα που είναι καλοκαίρι, ακόμα ένας λόγος για να τρώμε όσα παγωτά θέλουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Αχ, τι είναι αυτά που λέμε. Και ένα να είχαμε, μια χαρά θα ήταν. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρεσέα στην παρέα σας και η συνεργασία Ραγιαγιάννα με Μανουέλ Τουρίσο.

Hit the Wall, πρόσφατη επιτυχία για την Gracie Abrams και άσφαλτο από ανακυκλωμένα μπουκάλια, κάτι που ήδη έχει εφαρμοστεί στη Σκωτία αλλά και σε 30 ακόμα χώρες. Την αρχική ιδέα είχε ο Τόμπι Μακκάρνεϊ όταν βρέθηκε στην Ινδία και είδε ότι λιώνουν πλαστικό για να κλείσουν τις λακκούβες. Τα πλαστικά μπουκάλια λιώνονται και μετά από ειδική επεξεργασία μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος της πίσας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η πίσα αποτελείται από πετρέλαιο πολυαθυγινό. 684.000 πλαστικά μπουκάλια μπορούν να καλύψουν άσφαλτο δρόμου περίπου 1 χιλιόμετρο. Επιστροφή στη μουσική με τη Στέλλα Λεύτη και το I know, one glass of wine. Φέρτε το κρασάκι εδώ και αν είναι παγωμένο ακόμα καλύτερα.

Η συνεργασία Marshmello με τον μεγάλο καλλιτέχνη της country, της σύγχρονης country, Thomas Rhett. Where we go, και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με το project του Γερμανού Tim Bernhardt, Satin Jackets. Πάρα πολύ καλό συνδυασμός New Disco με Deep House. Think about it. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
1: Η λύση που υπάρχει.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας με μπόλικη σάλσα. Ed Sheeran μαζί με Καμίλα Καμπέγιο από το 2022. Μπαμ μπαμ. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Ο Ed Sheeran, διαβάζω εδώ, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί για λίγο από τη μουσική, καθώς θέλει να βάλει λίγο στην άκρη όλα αυτά για να ασχοληθεί σε πραγματικό χρόνο με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του δηλαδή και τα δύο του παιδιά, και πάρα πολύ καλά κάνει. Στα τέλη Ιουλίου κυκλοφόρησε η ταινία που εστιάζει στην περιοδία των Γουάμ, του George Michael δηλαδή και του Andrew Ridgeway, στην Κίνα. Η Γουάμ ήταν το πρώτο συγκρότημα δυτικής μουσικής που έδωσε συναυλίες στην Κίνα, και αυτό συνέβη το 1985. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε ένα μεγάλο hit απόλυτα καλοκαιρινό από τους Γουάμ, για το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ, Club Tropicana.

Out of Time. Ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ 80's από τον The Weeknd. Το The Weeknd που αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης για το 2025, σύμφωνα πάντα με το Forbes. Ξεπέρασε μάλιστα ακόμα και την νιόπαντρη πλέον Taylor Swift. Τα έσοδα του Abel Tesfaye, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, προήλθαν από διάφορες πηγές, αλλά κυρίως από την περιοδία του After Hours. Και όπως είχαμε ήδη προβλέψει, η βιογραφική ταινία Το Ξέχαστο Βασιλιά της Pop Michael Jackson κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις κάθε προηγούμενο και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Μέσα σε 2,5 μήνες αξίζει να σημειωθεί ότι έφτασε να έχει συνολικά έσοδα 977 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας ακόμα και το Oppenheimer που είχε κερδίσει και 7 Όσκαρ. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα Όσκαρ του χρόνου.

Για όλους τους ενειροπόλους της παρέας που δεν ονειρεύονται μόνο το βράδυ, Daydreaming από τον Zayn Malik. Και σε δημοπρασία βγήκαν κάποιες παλιές ηχογραφήσεις των Coldplay πριν ακόμα γίνουν γνωστοί. Το μεγαλύτερο μέρος αυτό των ηχογραφήσεων προέρχεται από το Blue Room, τον Orinoco Studio στο Λονδίνο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δύο κυκλοφόρητες κασέτες, οπότε καταλαβαίνετε τι αξία έχουν πιάσει αυτά. Το πρώτο εμπορικό άλμπουμ των Coldplay βγήκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λεγόταν Parachutes, το θυμάστε άλλωστε. Είχαν βγει δύο φανταστικά hits από εκεί, το Trouble και αυτό που ακούμε, Don't Panic.

Πολύ διαφορετική η Coldplay από ό,τι τους έχετε συνηθίσει, και στις Ηνωμένες Πολιτείες θαύτηκε μια γιγάντια χρονοκάψουλα βάρους περίπου 400 κιλά από ανοξείδωτο ατσάλι. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 250 χρόνων από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Η κάψουλα περιέχει διάφορα αντικείμενα από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ανοιχτεί το 2276 όταν η χώρα θα γιορτάζει τα 300 χρόνια της. Πάμε σε house καταστάσεις και σε break παράλληλα με ένα τραγούδι που έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα αυτό τον καιρό, γιατί είναι ανεβαστικό και πάρα πολύ όμορφο στίχο. Suzette Charles, θυμίζει και λίγο 90s, Whenever You're Around. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σαράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μάρτιν Γκάριξ μαζί με Ed Sheeran, Repeat It. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και συνεργασία συνέχεια Max Snyder και Andy Grammer, The Things I Love, και αμέσως μετά

Είμαι Morgan Wallen και οι δύο τους κέρδισαν από ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο και οι δύο είναι υπέροχοι. Έχουν βγάλει και ξεχωριστές δουλειές, αλλά και αυτό το κομμάτι που έχουν ερμηνεύσει μαζί είναι υπέροχο, I Can't Love You Anymore. Και από τα συγκροτήματα που εμφανίστηκαν live στα αμερικάνικα μουσικά βραβεία είναι και οι Black Eyed Peas, εδώ μαζί με τον J Balvin στην επιτυχία τους Ritmo.

Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο που λένε. Sorry, Papi. Topic μαζί με Becky G. Και το τραγούδι που θα κλείσουμε για σήμερα είναι πάρα πολύ αγαπημένο και εδώ στην Ελλάδα. Γνώρισε επιτυχία το 2007. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το νούμερο 24 από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά τα πήγε. Μεγάλη χορευτική επιτυχία από τον Ελβετό Yves Laroque, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την house. Εδώ όμως μια ρέγγε εκτέλεση του Rise Up. Μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Στο σινεμά τις πολιτείες τις απέραντες κοιτούμε

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλοκαίρι με τον 104,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

4 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, στα 1979 δηλαδή, ο Θάνος Μικρούτσικος κυκλοφορεί τον Σταυρό του Νότου. Ο λόγος του πρώτου, οι μουσικές, οι ενορχιστρώσεις του δεύτερου. Η Εμιλία Σαρή την ακούσατε στο ομότιτλο, αλλά και η Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Γιάννης Κούτρας ερμήνευσαν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Αναριθμητίζοντας και παίζοντας, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε από τα 1979 στα 1997 και από τους Καβαδία Μικρούτσικο στους Τέρζι Λέντζο. Παράβασης, ο γενικός τίτλος του κύκλου που υπογράφει ο πρώτος με τους στίχους του δεύτερου. Κώστας Μάντζιος, πρόσωπα βυζαντινά.

Τον Κώστα Μάντζιο διαδέχθηκε ο Μπάμπης Τσέρτος. Ακόμα μια σύνθεση από τον κύκλο των Τερζιλέντζου παράβασης. Αυτή τη φορά τα Γριολούλουδα σε στίχους του ίδιου του συνθέτη με τα σιγόντα της Νάντιας Καραγιάννη.

Η ιστορία λοιπόν της Περσεφόνης, κόρης της Δήμητρας, που ο Άδης, ο Πλούτωνας, την απαγάγει, την κατεβάζει στον κάτω κόσμο και της δίνει να φάει το ρόδι που θα την κάνει να ξεχάσει και να μείνει για πάντα εκεί. Ήταν ο Δημήτρης Λέντζος και ο Μιχάλης Τερζής, η στίχη, η μουσική και η ενορχήστρωση αντιστοίχως. Ήταν η Νάντια Καραγιάννη που το ερμήνευσε, μικρή μου Περσεφόνη, και ακολουθεί η Μαρία Σουλτάτου. Κόκκινο Ιώδιο, πάντα από τον κύκλο των προαναφερθέντων, παράβασης.

Από τα 1999 πίσω στα 1977. Τον Βαμβακάρι Φέρι είναι κακούργα η ξενιτιά, όπως συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό κύκλο του Νίκου Ξυλούρη, τα ερωτικά.

Από τους Βαμβακάρη Θαλασσινό και Νίκο Ξυλούρη στα 1977, ας οπισθοχωρήσουμε στα 1960 και στους Θεοδωράκη Λιβαδίτη, Γρηγόρη Πιθικότση.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λοιπόν, ακολουθώντας τον. Από τις αρχές στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αντί τον Θεοδωράκη Λιβαδίτη, η Δήμος Μούτσης και Νίκος Γκάτσος, αυτή τη φορά. Είχαμε περηφάνεια.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: αλήθεια.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας, και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης. Η λύση που υπάρχει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα οάσιμο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: προσοχής της.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ούτε ποτέ νες, ούτε πάντα. Αυτές και άλλες πολλές οδηγίες στο σημείωμα που στέλνει στον εαυτό του ο Ρεν Λαβί. Note to self από τον Ισραηλινό Ρεν Λαβί. Καλησπέρα, είμαστε καθοδόν.
3: Never say never, but never say always. Sometimes can be good for you.

Τίζερ και ο Φάιρκατ προσπαθούν να πάρουν το φεγγάρι αφού πέσει από τον ουρανό και να το βάλουν πίσω στη θέση του. Αυτοί οι δύο ήρωες είναι και στον τίτλο του άλμπουμ του Cat Stevens, από τον οποίο εμείς ακούμε The Wind.

0: Οι φωνές διατηρούν τον κινησμό του Ντίλαν, αλλά ταυτόχρονα βάζουν μελωδικότητα.
1: Once upon a time, you dressed so fine. Through the bums of dirt,

εικόνε, ιδέε, αισθήματα και ό,τι άλλο μπορεί να χωρίσει μια μέρα στο Journey του Λουντοβίκο Αϊνάουντι. Το έχουμε ακούσει με βιολί, το έχουμε ακούσει με πιάνο και εδώ με την κιθάρα του Vincent Charbonnier.

0: ενθαρρυντικό τραγούδι για όσους αισθάνονται καταπιεσμένοι και αποτυχημένοι. Κάποιος είναι πρόθυμος να φτιάξει ό,τι χάλασε. Fix You, ένα τραγούδι των Coldplay, εδώ από τον Ben Harper και το Soweto Gospel Choir.
1: When you try your best, but you don't succeed.

Δεν έχει σημασία αν οι Δευτέρες γίνονται μπλε και μαύρες και αν οι Τρίτες είναι γκρι, εάν τις Παρασκευές έρχεται ο έρωτας. Friday, I'm in love, ένα τραγούδι των Cure εδώ από τη Phoebe Bridgers.

Ο Gordon Lightfoot είναι μάλλον ο πιο σημαντικός τραγουδιστής του Καναδά και περασμένα τα 80 του τραγουδάει για τη γλύκα των πραγμάτων. Oh, so sweet.

Για όσους δεν έχουν βρει την αληθινή αγάπη, είναι ωραίο να ξέρουν ότι η αληθινή αγάπη ψάχνει και αυτή. True love will find you in the end. Οι οδηγίες από τους Headless Heroes.

Rosemary McGoy και Sylvia McKinney το έγραψαν, Ike και Tina Turner το έκαναν επιτυχία. Εδώ το ακούμε με τις κιθάρες του Ry Cooder. I think it's going to work out fine.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα, στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια. Να είδεις πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
9: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Θυμάμαι ακόμα το γαλάζιο σου φουστάνι και την κορδέλα που φορούσες στα μαλλιά. Ήτανε τότε που πες να το τρένο φτάνει

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

4 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, στα 1979 δηλαδή, ο Θάνος Μικρούτσικος κυκλοφορεί τον Σταυρό του Νότου. Ο λόγος του πρώτου, οι μουσικές, οι ενορχιστρώσεις του δεύτερου. Η Εμιλία Σαρή την ακούσατε στο ομότιτλο, αλλά και η Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Γιάννης Κούτρας ερμήνευσαν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Αναριθμητίζοντας και παίζοντας, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε από τα 1979 στα 1997 και από τους Καβαδία Μικρούτσικο στους Τερζί Λέντζο. Παράβασης, ο γενικός τίτλος του κύκλου που υπογράφει ο πρώτος με τους στίχους του δεύτερου. Κώστας Μάντζιος, πρόσωπα βυζαντινά.

Τον Κώστα Μάντζιο διαδέχθηκε ο Μπάμπης Τσάρτος. Ακόμα μια σύνθεση από τον κύκλο των Τερζιλέντζου παράβασης. Αυτή τη φορά τα Γριολούλουδα σε στίχους του ίδιου του συνθέτη με τα σιγόντα της Νάντιας Καραγιάννη.

Η ιστορία λοιπόν της Περσεφόνης, κόρης της Δήμητρας, που ο Άδης, ο Πλούτωνας, την απαγάγει, την κατεβάζει στον κάτω κόσμο και της δίνει να φάει το ρόδι που θα την κάνει να ξεχάσει και να μείνει για πάντα εκεί. Ήταν ο Δημήτρης Λέντζος και ο Μιχάλης Τερζής, η στίχη, η μουσική και η ενορχήστρωση αντιστοίχως. Ήταν η Νάντια Καραγιάννη που το ερμήνευσε, μικρή μου Περσεφόνη, και ακολουθεί η Μαρία Σουλτάτου. Κόκκινο Ιώδιο, πάντα από τον κύκλο των προαναφερθέντων, παράβασης.

Παραμένοντας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, δύο χρόνια μετά, στα 1999 και στον κύκλο του Διονύση Σαββόπουλου, ο χρονοποιός, το ομότιτλο, καταρχάς.

Από τα 1999 πίσω στα 1977. Τον Βαμβακάρη Φέρι είναι κακούργα η ξενιτιά, όπως συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό κύκλο του Νίκου Ξυλούρη, τα ερωτικά.

Από τους Βαμβακάρη Θαλασσινό και Νίκο Ξυλούρη στα 1977, άσοπι στο χωρίσουμε στα 1960 και στους Θεοδωράκη Λιβαδίτη, Γρηγόρη Πιθικότση.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης λοιπόν, ακολουθώντας τον, από τις αρχές στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αντί τον Θεοδωράκη Λιβαδίτη, η Δήμος Μούτσης και Νίκος Γκάτσος, αυτή τη φορά. Είχαμε περηφάνεια.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ούτε ποτέ, ούτε πάντα. Αυτές και άλλες πολλές οδηγίες στο σημείωμα που στέλνει στον εαυτό του ο Ρεν Λαβί. Not to self, από τον Ισραηλινό Ρεν Λαβί. Καλησπέρα, είμαστε καθοδόν.
3: Never say never, but never say always. Sometimes can be good for you.

Ο Teaser και ο Firecat προσπαθούν να πάρουν το φεγγάρι αφού πέσει από τον ουρανό και να το βάλουν πίσω στη θέση του. Αυτοί οι δύο ήρωες είναι και στον τίτλο του άλμπουμ του Cat Stevens, από τον οποίο εμείς ακούμε The Wind.

0: Οι φωνές διατηρούν τον κινησμό του Ντίλαν, αλλά ταυτόχρονα βάζουν μελωδικότητα.
1: Once upon a time, you dressed so fine through the bums of dirt.

ακόμη τις ιδέες, αισθήματα και ό,τι άλλο μπορεί να χωρίσει μια μέρα στο Journey του Λουντοβίκο Αϊνάουντι. Το έχουμε ακούσει με βιολί, το έχουμε ακούσει με πιάνο και εδώ με την κιθάρα του Vincent Charbonnier.

0: ενθαρρυντικό τραγούδι για όσους αισθάνονται καταπιεσμένοι και αποτυχημένοι. Κάποιος είναι πρόθυμος να φτιάξει ό,τι χάλασε. Fix You, ένα τραγούδι των Coldplay, εδώ από τον Ben Harper και του Soweto Gospel Choir.
1: When you try your best, but you don't succeed.

Δεν έχει σημασία αν οι Δευτέρες γίνονται μπλε και μαύρες και αν οι Τρίτες είναι γκρι, εάν τις Παρασκευές έρχεται ο έρωτας. Friday, I'm in love, ένα τραγούδι των Cure εδώ από τη Phoebe Bridgers.

Ο Gordon Lightfoot είναι μάλλον ο πιο σημαντικός τραγουδιστής του Καναδά και περασμένα τα 80 του τραγουδάει για τη γλύκα των πραγμάτων. Oh, so sweet.

Για όσους δεν έχουν βρει την αληθινή αγάπη, είναι ωραίο να ξέρουν ότι η αληθινή αγάπη ψάχνει και αυτή. True love will find you in the end. Οι οδηγίες από τους Headless Heroes.